0: Έχει να σύντα κράλιτσι.
1: Τούτσνο βρήμε, να αντί να πείτ. Σπονζορίρανο от Халк Банк.
2: Точно е 5 минути до 15 часот.
3: Каково Халк Банк? Халк Банк, услуги достапни и во пошта. Халк Банк, важни се луѓето.
4: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек.
5: Mojo, I'm still